Αυτό παραγγελιά και γρήγορη παραγγελιά από το φίλο μας Ελέξτρο, μας ακούει από το Βόλο, έτσι κοντογείτονες εκεί πέρα, το Bull of Spending You, από τους Green Dark Clearwater Revival. Το δεύτερο για σήμερα, κοντά σήμα. Εδώ πιάνουμε ήχους έτσι χαμηλούς, πάμε σιγά σιγά, όπως είπα πλέον εργαζόμαστε το πρωί. Ο Τζορτζ Σαφάρι δεν ξέρω τι κάνει, γιατί σε βλέπω χαλαρό σήμερα, okay. Είναι νωρίς βασικά ακόμα, σήμερα ξεκίνησαν να έρχονται οι πρώτοι τουρίστες, η αλήθεια είναι, σε Σκιάθο, και έχουν να αντιμετωπίσουν πολλά και διάφορα εκτός από τον καιρό και την ανεπάρκεια εδώ πέρα που συμβαίνει κάθε χρόνο. Δεν έχουμε εντελώς, έχουμε κάτι έτοιμο, καμιά παραλία να κάνουν μπάνιο ίσως, μπα. Έλα Αλέξτρα, ακόμα ένα come back to me. Σε ένα αεροπλάνο.

Είχε μας κάπου εδώ πάνε σιγά σιγά. Liefenstein, η Wishbone Ash από το Argus. Για να πάμε σιγά σιγά προς το τέλος, το λέω για τον φίλο μου εδώ, τον George, τον συνεννόματο, τον Σαφάρι, για τον Αλέξανδρο και τον Αποστόλιο Θεσσαλονίκη, για όσους τέλος πάντων είναι κοντά σιγά σιγά στην παρέα μας. Κοντά στις, πριν τις 12 θα έχω φύγει εγώ, πρέπει να ξυπνήσω οπωσδήποτε αύριο κατά τις 7. Έχει ξεκινήσει εδώ ήδη η εργασία μας εδώ στη Σκιάθο και να κάνουμε και το σταυρό μας από όλα καλά, να βγάλουμε σεζόν φέτος, και αυτοί, με αυτά που βλέπουμε, με αυτά που ακούμε και με αυτά που γίνονται, αν μη τι άλλο, βγήκαν εδώ τα μεγάλα τα στελέχη, τα μεγάλα τα κεφάλια του νησιού και βγάλαν στο Facebook, το έχουμε μάθει το Facebook, κανένα εκατοτά ας πούμε, μόνο αυτό ξέρουν να παίζουν, να παίζουν το Facebook, δεν είπα κάτι άλλο. Και να πούνε ότι φέραμε το μεγαλύτερο καράβι που ήρθε στο νησί. Και με το φέραμε το καράβι, το μεγαλύτερο καράβι που ήρθε στο νησί, ρε παιδιά. Δύο ταξίδια έκανε και στα δύο έμεινε, ρε παιδιά. Και άφησε και τα μικρά τα παιδιά, τα ανήλικα στο Βόλο. Τι να πω, ρε, αυτά ούτε στην Αφρική δεν συμβαίνουν αυτά. Ούτε στην Αφρική, ρε παιδιά, δεν συμβαίνουν. Με τίποτα, πραγματικά. Έλα, ρε φίλε μου, Τζόρτζ, θα τα πω στο για το τραγούδι αυτό. Don't give up. Don't give up.

εδώ λέμε ότι τι ωραία τραγούδια αρχόνταν και στη δεκαετία το 80. Don't give up. Το 1986, ο Peter Gabriel ντουέτο με την Kate Bush στο show, το 5ο solo album του Peter Gabriel. Και εμένα, επειδή δεν μου αρέσει να αφήνω τα πράγματα στη μέση, θα μεταδώσω ακόμα ένα τραγούδι από την Kate Bush που τα λέγαμε. Να σημειώσω ότι εκεί στα γραπτά μου που, εντάξει, λόγω και εκτιμένης ταχύτητας, λόγω ότι αν μη τι άλλο τόσα πολλά στο κεφάλι μας, ο David Gilmour ήταν αυτός που βοήθησε την Kate Bush, η οποία άρχισε σε ηλικία 10 χρονών να γράφει τραγούδια. Υπέγραψε συμβόλαιο με την EMI Records, εφόσον ο Gilmour χρηματοδότησε το demo της κασέτας. Το 78 στην ηλικία 19 ετών βρέθηκε στην κορυφή των UK Singles Charts για εβδομάδες στο Wuthering Heights. Αυτό θέλω να μεταδώσω για τον φίλο μου τον George Safar, έτσι, για να τον στείλω τώρα λίγο αδιάβαστο και να τελειώσουμε σιγά σιγά. Λοιπόν, 1958 γεννημένη, 67 χρονών η Kate Bush, και όπως είπα είναι από τους αντισηματικούς καλλιτέχνες. Τι είχα διαβάσει κάπου όταν πήγε στην γνωστική εταιρεία και σου λέει θα αλλάξουμε, να πάρω τα τραγούδια σου, να πάρω τα τραγούδια που έγραψες και να τα δώσω τραγουδίσει σε άλλους, γιατί είσαι κάπου, κάτι δεν μας αρέσει. Και είπε πάρτε το, ας πούμε, εγώ θα πάρω τα τραγούδια που θα φύγω, ας πούμε, δεν δίνω τίποτα. Και πόσο λάθος είχαν και πόσο έτσι μεγάλη ερμηνεύτρα, πόσο μεγάλη φωνή, κάτι δεν τους άρεσε αυτή τη λεπτή χρειά. Αλλά εγώ δεν είναι αλήθεια, όταν πρώτο άκουσα το τραγούδι αυτό που ακούμε τώρα, θα το βάλω σιγά σιγά να μεταπέζει. Εγώ είπα τι τραγουδάρανε αυτοί που ακούμε, ρε παιδιά.

Ήταν από το άλμπουμ του The Kick Inside, το Λάκτισμα Μέσα, ας πούμε, το 1978 κυκλοφόρησε. Και το debut το άλμπουμ της Kate Bush, 17 Φεβρουαρίου 1988, EMI Records. Νούμερο 1 επιτυχία στο Ηνωμένο Βασίλειο, το τραγούδι αυτό. Το άλμπουμ έφτασε νούμερο 3 στα UK Charts και πιστοποιήθηκε πλατινένιο στη βρετανική φωνογραφική βιομηχανία. Οι μουσικοί, αρκετοί μουσικοί της Progressive Rock συμμετείχαν στο άλμπουμ, περιλαμβάνουν τον Duncan Mackay, Ian Mason, David Patton, Adrian Power, Stuart Elliott, Alan Person Project και ο David Gilmour, σαφώς τον Mick Floyd, ο οποίος την βοήθησε και έφτασε εκεί που έφτασε.

Το τραγούδι είναι αρκετά μεγάλο, αρκετά γνωστό, αλλά εγώ με αυτό θα σας βάλω το μουσικό μου χαλί για να κλείσω το ραδιόφωνο την εκπομπή για σήμερα. Και είναι και η μουσική επιλογή του φίλου μου του Αλέξανδρου. Να ευχηθώ ένα ωραίο Σαββατοκύριακο σε όλους τους φίλους και τις φίλες που είναι ήδη στην παρέα μας, τους φίλους και τις φίλες που δεν είναι στην παρέα μας. Αλέξανδρος από Βόλο, από όσους χαμακά Σαλονίκη, πολλοί φίλοι και φίλες που είναι στην παρέα μας, τελευταίο αφήνω τον Τζόρτζ στο Σαφάρι που είναι εδώ ακόμη, τον Δημήτρη τον Αφεντούλη. Καλή εργασία για αύριο για όσους εργάζονται. Εδώ το νησί της Κιάθρου αρχίζει σιγά σιγά και έχει πει σε ρυθμό γρήγορο και εργασία πάνω απ' όλα. Γι' αυτό είναι ο λόγος που έχουν και λίγο πιο νωρίς σήμερα. Ο Γιώργος Κορδελάς σας συνέδευε και σας παρέα ζωντανά στο ράδιο Μαρκόνι και στους 96,1 ζωντανά από τις 8. Electric Sounds. Εβδομαδιαία εκπομπή, η οποία την ακούμε κάθε Παρασκευή 8 ακριβώς. 96,1 ραδιοφωνικά για όλο το Βόλο, Μαγνησία και για Σκιάθο. Και ενδυνατικά η χάρη μας φτάνει πάρα πάρα πολύ μακριά, όλη την Ευρώπη. Ανεώνυμο ραδιοφωνικό ραντεβού και την ερχόμενη Παρασκευή στις 8 ακριβώς. Φίλοι και φίλες, να περνάτε καλά, καλό Σαββατοκύριακο. Καλή συνέχεια με το ράδιο Μαρκόνι. Όσοι θέλετε να μείνετε, οι μουσικές είναι κοντά σε εμάς, αυτά που ακούμε εμείς, που μεταδίδουμε εμείς. Καλή ξεκούραση για όσους εργάζονται αύριο. Έχω τώρα, θα πάω έτσι και θα φυτευτώ τώρα, γιατί πρέπει να ξυπνήσω 7 το πρωί. Υγεία και χαρά πάνω απ' όλα. Δεν θα πω κακία, απλά θα πω καληνύχτα σε όλες και σε όλους. Γεια και χαρά. Bye bye.

in the bush.